μεύς, με βιτσιούχαν λέχαρ. Τα βιβρούν επτ τρες, σου ενσύχου αρούς. Δρότσα είχα.

0: Πατούλη.
1: Σαν το μη.
2: Σαν το μη.
0: Σαν το μη.
3: Τκοένι μπίζνεσι, είμαι σαχούρε ψάρματε πας. Ραδιο Δαρτιμαντής, σα ρεκλάμωσαμε σαχούρι. Ούρι, σχράμετι, οσι, άτι.

Κάτσε Ρόγορ, γάγριτζνο μινόκο. Γκάρετ κάρια δατό. Σένσα μιου που εβιάτσε. Τότε τα ρηπικά.

Ρέτζεπς ή Σπόουλοπς είπαμε. Χρά σου ειδικά έρθει. Ραδιοτάρτημαντι.

ανάποδα. Ο τούκι σκουαγάνε με ένα χώρι. Γιατί ρε με βασίνε, βέρα, φερουβίρε, τα κακλή ψέγκρια.